0: voce o accusamento che io fangelio.
1: Την τρυφεσία ο χενεφράνε με ψωή συντενή γομ κύριε φλογισόν εκ του κάτα μάρκον αγίου